μέντσα μιλούταρα. Τα, bueno, μπαλβόκα, σαραβέτε, αραβίτα, κιουνκιούνε, βαζαλάκο, ινστρούμεντο, τραϊσένο, λακάρτο, τα ηλεκτρονικά, ρεγίνο, στάρτσεκο, αυτό έγινε το κασουνέταν. Μέντσα. Μιλιάρα μένει το καντού γεια γοέρε. Με μόμεντο θα είναι και κομφόρματο.

Σαν να ήθελα η γόρνε να ρίτω το κοϊδά Σιβερούτς τάλτε κοάκ Μένε τα σκέματε ρε Υπάτω η αρδεγό Σαν τάλα βήτα σας πιερέ το αν Λακό τάλτε ποτόλο βάτ Ισάνγο δε λακό Μπίλβον Γινήτια τα μόνο στέν μάρτια Νιαρή σιρέν Big Thief Brooklyn κοάκ Ινδι μουσικά δεκίν Adrian Lenker Back Mick Τα James Krivikenia Bueno, hauek izango dira, Big Thiefekoak izango dira, beren azken lana aurkeztuz. Double Infinity, iaz, ateratako disko hori. Eta Double Infinity hortatik ateratzen dugu. Segidako kantua, All Night, All Day. Big Thief, Bilbon, Santana 27.